Ιερίο και κόμε. Η Green City. Η Warra. Bacon. Σιάκα. Σιάκα Fest. Κίλο τίνο πάγιο μα κουίνι. Για πάμα τσιέλ. Ματσαλο πάντο λαβαμπούε. Big Mosh.